Αλλιώ καμάτα, κοσίστα ουίνε κασπορίντα να ενκεράξουν. Χιουαουέι νι του κοίτα ως εγχαλιά. Να για ουάλ που να χωμάρα μόνος μάξε βάμπη. Κοσίστα ουίνε κοτή. Είχε κουτσαρούν τρακινιά να είχε κουλιάκα. Να κουλιάκα κοιτάμπη. Έδι κόσι χωπάρο. Χίσα έδι κούσι παραρούν τελιάν τσικαρουάν κασίνα. Χωπάχαίστ ασκίουαμ. Και σε προβίνσια Ιγκάβι Μαρκάνα. Σε προβίνσια Ιγκάβι Μαρκάνα, νησίδρασανα, είστε καρακιτέινα, πιέρουν τα τα τα τα χπάτια φαμίλια, κούσι, κονσλούρα ζύπτα. Ισούξα το χενχί, βασανά καμπιτσίκ, τα τα πονεράκι. Μα η τόγιουα, αμόρ νουέβο το κέτα, σοί μου φελίς, να γιαχουαλίκ, ουτσίκι πονίτσιο, σας είναι βρίστα νιάντσια.